Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

η ζωή ασπρομαύρο, ή καλός ή κακός, και οι σχέσεις κουρέλια, ή μαζί μας η εχθρός, κι ιδέες βαρύδια, φαντασίες παιδικές.

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 27 Αυγούστου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Οσίου Ποιημένος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων και τις προσβολές που θα του κάνουν. Όποιος όμως προσβάλλει το Πνεύμα το Άγιο δεν θα συγχωρηθεί ποτέ. Είναι ένοχος αιώνιας καταδίκης». Τα είπε αυτά ο Ιησούς γιατί έλεγαν πως έχει σατανικό πνεύμα. Ήρθαν τότε η μητέρα και τα αδέλφια του Ιησού και περιμένοντας έξω το σπίτι έστειλαν να το φωνάξουν. Γύρω του καθόταν πλήθος και του έλεγε «Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου είναι εδώ και σε ζητούν». Εκείνος απαντώντας τους λέει «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι οι αδελφοί μου». Και αφού έριξε μια ματιά ολόγυρα σε αυτούς που καθόταν γύρω του λέει «Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου, γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή και μητέρα μου».

0: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark Antonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
1: Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.
2: Καλημέρα, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but their freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
3: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Haley, an intern for WNT in Boston. Today we are going to talk about how the Greeks invented the vending machine. The earliest known reference to a vending machine is from the Hero of Alexandria. He had created something that accepted coins and dispensed holy water. When the coin was put into the machine, it fell on a lever, which would open the valve and let some of the water flow out. Thanks to the Greeks, we now have vending machines. This message is brought to you by the Baboulis family.
1: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
0: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν την περιοχή Ρασούβα στο Νεπάλ, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 270 ανθρώπων και τον εξαφανισμό 1.500 ακόμη. Η κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες νερού και φερτών υλικών, καλύπτοντας οικισμούς και υποδομές με λάσπη και συντρίμμια. Ειδικοί προειδοποιούν για κίνδυνο νέου πλημμυρικού κύματος, καθώς η συσσόρευση υλικών στα ποτάμια ενδέχεται να έχει δημιουργήσει επικίνδυνα φυσικά φράγματα. Συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανική και τη Ρωσική Αντιπροσωπεία πιθανόν να πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβρη και να περιλαμβάνουν και Αμερικανούς εκπροσώπους, δήλωσε ο Κυρίλο Μπουντάνοφ, προσωπάρχης του Ουκρανού Προέδρου. Στο άλλο μέτωπο τώρα, η Ισλαμική Δημοκρατία απειλεί με αντίδραση τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, επιδιώκοντας να αυξήσει το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βάλουν στο στόχαστρο ένα σύνθετο δίκτυο που το Ιράν οικοδομεί εδώ και χρόνια και το οποίο επιτρέπει σε Ιρανικές οντότητες να παρακάμπτουν το καθεστώς κυρώσεων της Ουάσιγκτον. 26χρονος άνδρας ρωσικής υπηκότητας έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό της Καν στη Γαλλία. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ περίπου 10 ακόμη τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι, αριθμός ρεκόρ, έχουν πεθάνει φέτος στη Γερμανία από αιτίες οι οποίες σχετίζονται με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Στην Ελλάδα αυξημένα παραμένουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης. Κατά την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ έχουν καταγραφεί συνολικά 232. Στη Γερμανία, κουνούπια που ενδέχεται να έφτασαν στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης με αεροσκάφος από περιοχή όπου ενδημεί ελονοσία, εξετάζεται αν ευθύνονται για ένα ξέσπασμα της ασθένειας στη Γερμανία, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει το θάνατο δύο εργαζομένων του αεροδρομίου. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,21% και στις 53.463,88 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-0 έχασαν οι Red Sox από τους Merlins και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 7:15 με τους Yankees. Με τους Browns παίζουν σήμερα στις 8 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 81 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και στους 83 ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά και πιθανότητα βροχής. Στους 78 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: He is Greek American. He's a New Yorker.
2: This is a great American success story.
1: He's involved in a number of businesses.
3: He's a great role model.
4: He's got plenty of ideas on how to bring change.
5: Enlist the support of business leaders, elected officials.
6: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
7: Great American, a great New Yorker.
8: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
9: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
10: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
11: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
12: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
13: Καλοκαίρι και παγωτό.
14: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
11: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
15: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with 5 Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
16: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.

0: Το Jimmy's Broad Street Diner στο 122 Broad Street στο Weymouth είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που προσφέρει άριστης ποιότητας φαγητό, breakfast, lunch και dinner και εξυπηρετεί τους πελάτες της με ευγένεια και σεβασμό. Το μενού είναι πλούσιο από καλομαγειρεμένα και φρεσκοψημένα φαγητά που θα λατρέψουν όσοι τα δοκιμάσουν. Jimmy's Broad Street Diner ανοιχτά καθημερινά 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 122 Broad Street στο Weymouth. Η οικογένεια Κοστομύρη περιμένει να σας εξυπηρετήσει.
1: It's the summer sales event only at Sullivan Tire. Now is the perfect time to save on the tires you need. Buy three Yokohama tires and get the fourth free. Or save $100 on Continental or Falcon tires for whatever you drive. Plus get $50 off our tire protection and alignment package with a purchase of any four tires. Interest-free financing is available, making it even easier to save.
2: Don't miss these special deals all this month only at Sullivan Tire.
3: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Telopoulos. Good morning.
4: Group 5 POS, Computerized Cash Register Systems, Point of Snow. Group 5 POS, Point of Sale Cash Register Systems for you. And Dino Mavromati is offering a special. Free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support with zero credit card processing costs and free online ordering and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around, Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν την περιοχή Ρασούβα στο Νεπάλ, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 270 ανθρώπων και τον εξαφανισμό 1.500 ακόμη. Η κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες νερού και φερτών υλικών, καλύπτοντας οικισμούς και υποδομές με λάσπη και συντρίμμια. Ειδικοί προειδοποιούν για κίνδυνο νέου πλημμυρικού κύματος, καθώς η συσσόρευση υλικών στα ποτάμια ενδέχεται να έχει δημιουργήσει επικίνδυνα φυσικά φράγματα. Συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανική και τη Ρωσική Αντιπροσωπεία πιθανόν να πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβρη και να περιλαμβάνουν και Αμερικανούς εκπροσώπους, δήλωσε ο Κυρίλο Μπουντάνοφ, προσωπάρχης του Ουκρανού Προέδρου. Στο άλλο μέτωπο τώρα, η Ισλαμική Δημοκρατία απειλεί με αντίδραση τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, επιδιώκοντας να αυξήσει το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βάλουν στο στόχαστρο ένα σύνθετο δίκτυο που το Ιράν οικοδομεί εδώ και χρόνια και το οποίο επιτρέπει σε ιρανικές οντότητες να παρακάμπτουν το καθεστώς κυρώσεων της Ουάσιγκτον. 26χρονος άνδρας ρωσικής υπηκότητας έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό της Καν στη Γαλλία. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ περίπου 10 ακόμη τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι, αριθμός ρεκόρ, έχουν πεθάνει φέτος στη Γερμανία από αιτίες οι οποίες σχετίζονται με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Στην Ελλάδα αυξημένα παραμένουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης. Κατά την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ έχουν καταγραφεί συνολικά 232. Στη Γερμανία, κουνούπια που ενδέχεται να έφτασαν στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης με αεροσκάφος από περιοχή όπου ενδημεί ελονοσία, εξετάζεται αν ευθύνονται για ένα ξέσπασμα της ασθένειας στη Γερμανία, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει το θάνατο δύο εργαζομένων του αεροδρομίου. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,21% και στις 53.463,88 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-0 έχασαν οι Red Sox από τους Merlins και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 7:15 με τους Yankees. Με τους Browns παίζουν σήμερα στις 8 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 81 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και στους 83 ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά και πιθανότητα βροχής. Στους 78 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For over 5 decades, the Hellenic Nursing and Rehabilitation Center has been a trusted name in compassionate care for our community. Located in Canton, Massachusetts, Hellenic provides exceptional short-term rehabilitation, long-term skilled nursing care, memory support, and specialized service in a warm, welcoming environment that respects the traditions and values of our Greek American families. If you're seeking quality health care with dignity, compassion, and a personal touch, discover the Hellenic difference. Visit the Hellenic Nursing and Rehabilitation Center at 601 Sherman Street in Canton or call 781-828-0781. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, caring for our community like family since 1971.
2: Athena International Market, ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
3: The Stenaris family welcomes you to join them at their Public House Tavern on Bolton Street in Marlborough, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their website at www.boltonstreettavern.com.
1: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
4: Make sure to tune in to the Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m., presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
1: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner Restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition, and hospitality since 1989. Opa!

0: restaurant. The family-owned business of Andrew Carpuzzi's counts over 50 years of operation and continues with modern technology thanks to Caterina and George. KCR, competitive prices with priceless service. KCR products of high quality. Call us at 1-800-CALL-KCR. Visit us at 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Check us out at www.carpuzzis.com.
1: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ότι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617 923 0416.

0: Hi, Calimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
1: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
2: Now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Scrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
1: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ιχούς. Κόσμος Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Restaurant, πάτε και φάτε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν την περιοχή Ρασούβα στο Νεπάλ, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 270 ανθρώπων και τον εξαφανισμό 1.500 ακόμη. Η κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες νερού και φερτών υλικών, καλύπτοντας οικισμούς και υποδομές με λάσπη και συντρίμμια. Ειδικοί προειδοποιούν για κίνδυνο νέου πλημμυρικού κύματος, καθώς η συσσόρευση υλικών στα ποτάμια ενδέχεται να έχει δημιουργήσει επικίνδυνα φυσικά φράγματα. Συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανική και τη Ρωσική Αντιπροσωπεία πιθανόν να πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβρη και να περιλαμβάνουν και Αμερικανούς εκπροσώπους, δήλωσε ο Κυρίλο Μπουντάνοφ, προσωπάρχης του Ουκρανού Προέδρου. Στο άλλο μέτωπο τώρα, η Ισλαμική Δημοκρατία απειλεί με αντίδραση τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, επιδιώκοντας να αυξήσει το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βάλουν στο στόχαστρο ένα σύνθετο δίκτυο που το Ιράν οικοδομεί εδώ και χρόνια και το οποίο επιτρέπει σε Ιρανικές οντότητες να παρακάμπτουν το καθεστώς κυρώσεων της Ουάσιγκτον. 26χρονος άνδρας ρωσικής υπηκότητας έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό της Καν στη Γαλλία. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ περίπου 10 ακόμη τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι, αριθμός ρεκόρ, έχουν πεθάνει φέτος στη Γερμανία από αιτίες οι οποίες σχετίζονται με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Στην Ελλάδα αυξημένα παραμένουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης. Κατά την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ έχουν καταγραφεί συνολικά 232. Στη Γερμανία, κουνούπια που ενδέχεται να έφτασαν στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης με αεροσκάφος από περιοχή όπου ενδημεί ελονοσία, εξετάζεται αν ευθύνονται για ένα ξέσπασμα της ασθένειας στη Γερμανία, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει το θάνατο 2 εργαζομένων του αεροδρομίου. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,21% και στις 53.463,88 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-0 έχασαν οι Red Sox από τους Merlins και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 7:15 με τους Yankees. Με τους Browns παίζουν σήμερα στις 8 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 81 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και στους 83 ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά και πιθανότητα βροχής. Στους 78 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Costa Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasiliou, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now a state, Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Ouzo, Charaki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.
2: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέντ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη every Sunday morning right here on WNTN Radio.
4: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get

μάτια της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της.

Δε φταίσαι εσύ που ό,τι αγαπώ ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550.

0: Vede Benita, ja ti mizu na Vostoni, ke WNTN1550AM.com, στο ίντερνετ, ο εκφωνητής σας, Ταξιακλιδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή, μεσημέρι, 1 με 2. Να σας δώσω, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300, και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Το email address, pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοδότες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ingram Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Moolah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπειρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099 και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Την εκπομπή απόψε την μαγνητοφωνή το καλό παιδί ο Mike και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Έχω όμως αργότερα στις 6 ώρα και το ιστορικό ημερολόγιο και τα κοινωνικό και τα κοινωνικά μας νέα. Take it away, Mike.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελοι οδοτών μας.
3: More for your dollar at the Moulas Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for your dollar, and they mean it. Market Basket.
2: Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099.
4: Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στο χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο της

0: Εγώ στις αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας αρουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Γεια σας και πάλι φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στην Μίζουνα Μοστόνη, σημειώστε το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λίν. Θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική.

μουσική για χορό με την ορχήστρα Φωτιά το Σάββατο βράδυ και την ορχήστρα Ορφέας Κυριακή βράδυ, ενώ οι δύο DJs Χρήστος και Ζάντρος θα παίζουν μουσική όλες τις υπόλοιπες ώρες. Περάστε και διασκεδάστε. Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναγύρων του Μάρμπορο Μασαχουζέτης θα λάβει χώρο και αυτό όπως κάθε χρόνο, το λέγονται Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Σεπτεμβρίου 4, 5 και 6, στο δικό τους χώρο, 9 Central Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό, με την ορχήστρα της Δήμητρας, Παρασκευή βράδυ, και τον Τσάρλι Μακρίδη και της Τζοάν Σαλογιάννη, Σάββατο και Κυριακή, ενώ τα χορευτικά του Λυκείου Ελληνίδων θα είναι εκεί το Σάββατο και το χορευτικό Greek Pride από το Rhode Island την Κυριακή. Περάστε και διασκεδάστε. Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Παρασκευή 4 με 10, Σάββατο 12 με 11 και Κυριακή 12 με 7. Περάστε, δοκιμάστε όλα τα φαγητά και διασκεδάστε με υπέροχη μουσική. Βοηθήσεως ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού μας Γυροκομείου θα λάβει χώρα Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η 27η Αυγούστου, Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος λέει το ημερολόγιο και Οσίου Επισκόπου Κορδούης. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο 14η Αυγούστου, Μιχαίου Προφήτου και Μαρκέλου Ιερομάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή λέει σαν σήμερα 27η Αυγούστου, το 551 π.Χ. γεννήθηκε ο Κινέζος φιλόσοφος Κονφούκιος, εξελινισμένη ονομασία του Κονφούτζου. Το 479 π.Χ. έγινε η μάχη των Πλατεών, οι Έλληνες με αρχηγούς τον Σπαρτιάτη Βαυσανία και τον Αθηναίο Αριστίδη νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Το 1798 μετά Χριστόν βέβαια, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση υιοθετεί τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το 1813 τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη, οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού. Μεταξύ των σφαγιασμένων ήταν και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά συνεχίζεται έως την 3η Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων. Το 1949 πέφτει ο Γράμμος και είναι το τέλος του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. Το 1955 εκδίδεται η πρώτη φορά το Guinness Book of World Records. Το 1969 στη Νότια Αφρική ο Christian Barnard μεταμοσχεύει τεχνητή καρδιά σε παιδί. Και τέλος σαν σήμερα 27 Αυγούστου το 1994 στο Ιράν ένας άντρας 105 χρονών ζητά διαζύγιο από την 100 χρονών σύζυγό του επειδή όπως ισχυρίζεται του έκανε τον βίο αβίωτο. Μετά από τόσα χρόνια το κατάλαβε. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Φίλοι ακροατές και ακροάτες, να έχετε μια ευχάριστη βραδιά. Take it away, Mike.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host, Peter, is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

0: ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον, σημειώστε, 617-325-0186. Στο Bolshoi Fine Wines, στο Σάμοβελ, ο Chris Liandos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Bolshoi Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά!